0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
0: Your number one hit music station.
3: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
3: Αυτοράδιο.
0: More hit music every hour.
3: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.